σε πάει με ένα Κονσεψιόν. Εδώ για το Κονσεψιόν Μέιορ Σέισα. Εμπιστηρίζω να αντερβεί του Άλλη Ασόκα. Εμπόδιν για Μέινορ Σεμνακό. Κατάνω για και η Μέιορ Νόβελ Μιλιονέμπα. Εδώ. Άι με καρόνα για αντερβεί. Σε μάγαν εξής και είναι βίντεο. Ανάνα κλαπακίτα να υπάρχει Ασόκα. Εμπόδιν για ούγα μάγα Μέινορ Σεμνακό. Σε Κονσεψιόν Τερλάκα. Ατάνω και η Μέιορ Νόβελ Μιλιονέμπα. Αγιά. Να σιωνιά από πικό. Εδώ μα τριντάτ αγιά. Καριλάνια πίπηκαν τα λαγενάνια πανσίνα. Ατά σε λέει ατά λούπι του σαν αγιάρι χούμια πανάμακητα. Σα ισάνια μάγα μινόρ τριντάτα. Ατά εδώ παύγια μάγα. Αμέσα εγέρωσε με ξασάβι. Αν τα τούρνια πανάμακητα είναι αγιάρι χούμιαν σα. Λοβόνα για την ύπνο Ακτίνο National High School. Ati to namahong publiko ya pinapain na wag hong magpalabaso ng mga inaccurate informasyon. Ito nga tatlong nga minor ay napakulot na involved dun sa pananakit ano, sa isang estudyante na sa ibang eskwela naman. At itong nga biktima ay dinanaho sa Concepcion District Hospital for medical and legal examination. At itong nga mga bata naman na involved ay sila po ay